0: Kiss Extra 92,2.
1: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
2: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.
0: Kiss Extra. 80s, 90s. And today's extra music plays all day. Kiss Extra. Το 8.

Τέσσερις δεκαετίες γεμάτες μουσική. Ο σταθμός ένας. Kiss Extra. Το έχουμε.

επισκεφτείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

Kiss Extra 92,2. Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.

Kiss Extra 92,2. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: go.
1: Kiss Extra 92,2.
2: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
3: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.
4: 80s, 90s and today's extra music plays all day.
1: Kiss Extra.
5: This is extra!
1: Τα αγαπημένα του χτες και μόνο οι επιτυχίες του σήμερα. Kiss Extra.

Kiss Extra 92,2. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

Kiss Extra 92,2. Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.

Kiss Extra 92,2. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύτέλεια.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα μουσικής της Extra.
2: Πες τη μουσική που μου αρέσει.
3: Είναι αυθεντικό.
2: Μου κρατά την καλύτερη παρέα.
1: Της Extra, feel extra.
2: Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
3: Τον ακούω κάθε

0: Kiss Extra 92,2.
1: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
2: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
3: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
4: Όμορφες μέρες στο κέντρο της πόλης.
5: Hemingway Coffee Bar. Ρίγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.

0: Kiss Extra 92,2.
1: Διαχειρίζεσαι καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης? Ψάχνεις λύσεις στο χειρισμό των φορολογικών σου υποχρεώσεων και αυτοματοποίηση των επικοινωνιών με τους επισκέπτες? Το μέλλον της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι εδώ και αλλάζει τα πάντα. Η Host Hub, η νούμερο 1 πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε προσκαλεί στο δωρεάν workshop της στην Πάτρα με τη συνεργάτητα της Host Hub, Θεοδώρα Δήμα, την 5η 7 Μαΐου 2026, στο Πάτρας Office, στην οδό Αγίου Ανδρέου 55-57, στις 6 το απόγευμα. Έλα να συζητήσουμε από κοντά πώς μπορεί η καθημερινότητά σου να αλλάξει προς το καλύτερο. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μπες τώρα στο www.hosthub.com/workshop και κάνε την εγγραφή σου. Host Hub. Το μέλλον ξεκινά από εδώ.
2: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα? Μητρόπουλος France Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα, εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος France Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για Peugeot και Citroën. Μητρόπουλος France Team. Πατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610-644-340.
3: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις. Εδώ τα βρίσκεις όλα. Δομικά υλικά, Ράθωσης Φώτης. Από το 1968, το πιο ενημερωμένο κατάστημα με υλικά ποιότητας. Δομικά υλικά και αδρανή, γυψοσανίδες, θερμομονώσεις, ασβεστοβιομηχανία, τζάκια, χρώματα, πάνελ, κυλοδοκή, μπαρμπεκιού. Μεταφορές στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 2693-0-23172. Ράθωσης Φώτης. Λύσεις δόμησης υψηλών απαιτήσεων.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία και τον αερασιτέχνη τεχνικό. Γεωργικά μηχανήματα, δομικά και οικοδομικά υλικά, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα ίδρευσης και άρδευσης. Γουρδούπης Δημήτρης. Ψάχνετε κάτι και δεν το βρίσκετε? Ζητήστε το μας και θα το έχετε σύντομα. Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Στην οδό Ηλία 41, Ουβρία, στο sales παπάκι gurdupispavlashop.gr και στο 2610-528-509.
6: Στα γαλακτοπολία G5

0: Η Σένεκα, η νούμερο 1 κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ήρθε και στην Πάτρα. Αν σκέφτεσαι μεταμόσχευση μαλλιών ή ψάχνεις μια αξιόπιστη λύση για την τριχόπτωση, τώρα έχεις τη λύση δίπλα σου. Στη Σένεκα, κάθε περιστατικό είναι μοναδικό. Γι' αυτό προσφέρει εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας βασισμένο στις δικές σου ανάγκες. Όλες οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς με απόλυτη ιατρική ασφάλεια, τηρώντας αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα. Η Σένεκα εξειδικεύεται στις θεραπείες τριχόπτωσης και χάρη στην προηγμένη μέθοδο που εφαρμόζει, προσφέρει φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα με γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητα. Και τώρα όλα αυτά και στην Πάτρα, στην οδό Γεροκοστοπούλου 19. Κλείσε σήμερα δωρεάν διάγνωση και μάθε ποια είναι η κατάλληλη λύση για εσένα. Μπες στο senecamd.com ή κάλεσε στο 6945 25 25 70 και ζήσε την αλλαγή με τη Σένεκα.
1: Η ώρα είναι 8.

0: Kiss Extra 92,2.
1: Μεγιά!
2: Τέλεια, για να καίνησε.
1: Τέλεια!
3: Ευχαριστούμε!
1: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά! Και από κοντά, άψογη ποιότητα!
3: Πιστεύτα!
4: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση!
3: Καλά, και παράλληλο που έξω, αγάπη το έχει το κλειάκι του,
1: Το παράγει κιόλας!
3: Δεν περνάει τίποτα!
1: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα! Πολύ ντιζαϊνάτα!
5: Για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
0: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
6: Το σκάφος σας αξίζει μια περιουσία. Γι' αυτό εμπιστεύεστε τους καλύτερους. Στεφανάτος Μαρίν. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξολέμβιων μηχανών και αποκλειστικός διανομέας Σουζούκι και το Χάτσου. Πάρκινγκ και εγγυημένη φύλαξη σκαφών. Τώρα και ναυπήγηση σκαφών με την εγγύηση της Teco Rib. Στεφανάτος Μαρίν. Εγνατίας 7 στο Ρίο.
7: Η σωστή διαχείριση της ενέργειας είναι επιτακτική ανάγκη για όλους και υποχρέωσή μας απέναντι στον πλανήτη. Χρόνης Energy. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, επεξεργασία νερού χρήσης, ανάκτηση ενέργειας. Χρόνης Energy. Ποιότητα, τεχνογνωσία, εξειδίκευση που υπογράφει τη σωστή επιλογή και εφαρμογή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις που εγγυάται την πλήρη τεχνική υποστήριξη. Χρόνης Energy. Πάτρα, νέα εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 79. Τηλέφωνο 2610-450-733 ή στο www.chronisenergy.gr.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ. Αλφα Κάζα, η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο, λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
10: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
11: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
13: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
14: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο! Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-981.
15: Νίκο! Έπιασε βροχή, πάλι θα μπουν νερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο! Εξοφυσάει, ο αέρας μπαίνει από παντού. Νίκο!
16: Μας έπριξες πια. Νίκο και Νίκο, πάμε στο Μετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
6: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616-008332.
17: Θέλεις ελαστικά και ζάντες με υπεύθυνη τοποθέτηση και σε τιμές για να χαρείς? Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Ελαστικά και ζάντες για όλα τα οχήματα με εργοστασιακή εγγύηση και και εγγύηση ενός έτους για σκίσιμο. Μεγάλη διαθεσιμότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Για την ασφάλειά σας στο δρόμο, κέντρο ελαστικών Ζαχαρής. Νοταρά 28α. Τηλέφωνο 2610 43 43 16. Extra hits.

0: Κις Έξτρα 92,2.
1: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει το Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος. Γιατί είναι χέμηθος. Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση.
2: Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρη 134, τηλέφωνο 2610-334029.
1: Είναι ο καλύτερος σου φίλος.
0: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
3: Για το κατοικίδιό σας θα κάνατε τα πάντα. Το ίδιο και εμείς. Γιατί στον κτηνιατρικό κόσμο θα βρείτε τα πάντα. Τροφές κατοικιδίων αλλά και παραγωγικών ζώων για κάθε περίσταση, φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, αμέτρητα αξεσουάρ και υπεύθυνες συμβουλές για το μικρό σας τετράποδο. Τώρα και με υπηρεσία διανομής στο χώρο σας χωρίς χρέος

0: τρέχεις αλλού.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
2: Σκοπός μας, η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά, Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.

0: Η ώρα είναι 9. Κάθε ώρα είναι ώρα μουσικής της Extra.
1: Παίζει τη μουσική που μου αρέσει.

0: Kiss Extra 92,2.
1: Μεγιά, μεγιά!
2: Τέλεια, η ανακαίνιση σου.
1: Τέλεια.
3: Ευχαριστούμε.
1: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
3: Πιστεύτα.
4: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
3: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του,
1: Το παράγει κιόλας.
3: Δεν περνάει τίποτα.
1: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
5: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
0: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία. Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι. Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
6: Giovanni μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
7: Κάρα μία. Così è η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
6: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
7: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Alfa Casa. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι.
0: Alfa Casa. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
7: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
8: Ασχολείστε με την ποδηλασία. Βουκελάτος Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610 430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.
0: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολύ τέλεια.
9: Ζαλίζεσαι από την πείνα? Μην το σκέφτεσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας, σε ένα μέρος που δεν είναι μόνο για καφέ. Κάτσε καθιστός για να φας μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
10: Για να περάσεις καλά σε μια έξοδο με φίλους ή την οικογένεια, δεν θέλεις και πολλά. Ποιοτικό φαγητό, καλό κρασί, προσεγμένο σέρβις και λογικές τιμές. Αυτά ακριβώς είναι που προσφέρουμε στην Ταβέρνα του Μανέτα. Κάθε μέρα, εκτός Δευτέρας, με σπιτικά μαγειρευτά, ντόπια κρέατα της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, ψωμί ζυμωτό και δικό μας κρασί. Ταβέρνα Μανέτας, στη Δαφνούλα. Κάθε Σάββατο, με ζωντανή μουσική. Τηλέφωνο κρατήσεων 26940071363. Διατίθεται για κάθε είδους συναιστίαση.
11: Η γνώση και η εμπειρία, από γενιά σε γενιά, εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια. Extra hits.

0: Kiss Extra 92,2. Στα γαλακτοπολία Τζίφρις η ποιότητα δεν είναι απλώς υπόσχεση. Αγνές πρωτεσίλες από τον τόπο μας, γιαούρτι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, κρέμα γεμάτη φυσική ενέργεια, παραδοσιακές πίτες και ζυμαρικά με αυθεντική γεύση. Πραγματική διατροφική αξία για ισορροπημένη υγιεινή επιλογή σε κάθε γεύμα. Γαλακτοπολία Τζίφρις. Τα ωφέλη της παράδοσης στο τραπέζι σας.
1: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
2: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
2: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
1: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το μπαχάρι.
3: Σου εξήγησα. Όλα είναι μπαχάρι. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι μπαχάρι. Κανακάρι και τριών ναυάρχων. 2-6-10-3-33-0-0-3. Βάλε μπαχάρι στη ζωή σου.
4: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκες, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
5: Διαχειρίζεσαι καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης? Ψάχνεις λύσεις στο χειρισμό των φορολογικών σου υποχρεώσεων και αυτοματοποίηση των επικοινωνιών με τους επισκέπτες? Το μέλλον της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι εδώ και αλλάζει τα πάντα. Η Host Hub, η νούμερο 1 πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε προσκαλεί στο δωρεάν workshop της στην Πάτρα με τη συνεργάτητα της Host Hub, Θεοδώρα Δήμα, την 5η-7 Μαΐου 2026, στο Πάτρας Office, στην οδό Αγίου Ανδρέου 55-57, στις 6 το απόγευμα. Έλα να συζητήσουμε από κοντά πώς μπορεί η καθημερινότητά σου να αλλάξει προς το καλύτερο. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μπες τώρα στο www.hosthub.com/workshop και κάνε την εγγραφή σου. Host Hub. Το μέλλον ξεκινά από εδώ.
6: Βράδιασε και πεινάσατε? Θα παραγγείλετε πίτσα ή πίτα? Γιατί όχι και τα δύο? Γιατί τώρα στο Κάσπερ ήρθε η νέα πίτα πίτσα για ατελείωτη απόλαυση. Και όπως πάντα, πίτες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, δροσερές σαλάτες. Κάσπερ. Fast παραλαμβάνεις, food απολαμβάνεις. Ακροτηρίου 60, Ψαροφάι. Τηλέφωνο 2610-3132-92. Κάσπερ. Με σήμα το χορτάτο φαντασματάκι.
7: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα? Μητρόπουλος France Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα, εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος France Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για Peugeot και Citroën. Μητρόπουλος France Team. Πατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610 644 340.

0: Kiss Extra 92,2.
1: Μεγιά, μεγιά!
2: Τέλεια, η ανακαίνιση σας.
1: Τέλεια.
3: Ευχαριστούμε.
1: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
3: Πιστεύτα.
4: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
3: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το πλιάκι του.
1: Το παραέχει κιόλας.
3: Δεν περνάει τίποτα.
1: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ ντιζαϊνάτα.
5: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
0: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία. Σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, κάτω από πλατάνια, δίπλα σε τρεχούμενο νερό, μόλις 20 λεπτά από την Πάτρα, θα συναντήσετε την ταβέρνα Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας. Ελάτε να απολαύσετε ζουμερά ψητά της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής. Παραδοσιακά μαγειρευτά φαγητά, σπιτικό ψωμί και κρασί παραγωγής μας. Σε ζεστό, άνετο χώρο, με εύκολο πάρκινγκ, άψογο σέρβις και χώρο για να παίξουν τα παιδιά. Παραδοσιακή ταβέρνα Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας. Ανοιχτά Σαββατοκύριακο και αργίες. Με την εγγύηση της οικογένειας Μανέτα. Κρατήσεις στο 26940-22407. Διατίθεται για κάθε είδους συναισθίαση.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία και τον αερασιτέχνη τεχνικό. Γεωργικά μηχανήματα, δομικά και οικοδομικά υλικά, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα ίδρευσης και άρδευσης. Γουρδούπης Δημήτρης. Ψάχνετε κάτι και δεν το βρίσκετε? Ζητήστε το μας και θα το έχετε σύντομα. Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Στην οδό Ηλία 41, Ουβριά, στο sales@gurdoupispavlashop.gr και στο 2610-528-509.
7: Κατάστημα! Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Όμορφες μέρες στο κέντρο της πόλης.
10: Hemingway Coffee Bar, Ρίγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου. 80s, 90s and today's extra music plays all day.
0: Kiss Extra.

0: Kiss Extra 92,2.
1: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο! Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-981.
2: Lagom Coffee and More. Snacks, smoothies, φυσική χυμή. Πατρόν Κλάους 126. Delivery 2610-343-310. Lagom Cafe. Πού να τρέχεις αλλού.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις. Εδώ τα βρίσκεις όλα. Δομικά υλικά, Ράθωσης Φώτης. Από το 1968, το πιο ενημερωμένο κατάστημα με υλικά ποιότητας. Δομικά υλικά και αδρανή, γυψοσανίδες, θερμομονώσεις, ασβεστοβιομηχανία, τζάκια, χρώματα, πάνελ, κυλοδοκή, μπαρμπεκιού. Μεταφορές στο χώρο σας, με δικά μας γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 2693-0-23172. Ράθωσης Φώτης. Λύσεις δόμησης υψηλών απαιτήσεων.
6: Νίκο! Έπιασε βροχή. Πάλι θα μπουν νερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο! Εξοφυσάει, ο αέρας μπαίνει από παντού. Νίκο!
7: Μας έπριξες πια. Νίκο και Νίκο. Πάμε στο Πετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
8: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος.

0: ρουλέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καπίση.
1: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
0: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
3: Kiss Extra. Τώρα περισσότερο.

0: Η Σένεκα, η νούμερο 1 κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ήρθε και στην Πάτρα. Αν σκέφτεσαι μεταμόσχευση μαλλιών ή ψάχνεις μια αξιόπιστη λύση για την τριχόπτωση, τώρα έχεις τη λύση δίπλα σου. Στη Σένεκα, κάθε περιστατικό είναι μοναδικό. Γι' αυτό προσφέρει εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας βασισμένο στις δικές σου ανάγκες. Όλες οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς, με απόλυτη ιατρική ασφάλεια, τηρώντας αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα. Η Σένεκα εξειδικεύεται στις θεραπείες τριχόπτωσης και χάρη στην προηγμένη μέθοδο που εφαρμόζει, προσφέρει φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα με γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητα. Και τώρα όλα αυτά και στην Πάτρα, στην οδό Γεροκοστοπούλου 19. Κλείσε σήμερα δωρεάν διάγνωση και μάθε ποια είναι η κατάλληλη λύση για εσένα. Μπες στο senecamd.com ή κάλεσε στο 6945 25 25 70 και ζήσε την αλλαγή με τη Σένεκα.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Kiss Extra 92,2.
1: Πεινάς αλίκος και έχει νυχτώσει? Σταμάτα να περιπλανιέσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας. Κάτσε να φας σαν άνθρωπος. Μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά. Ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ και Παρασκευή Σάββατο ανοιχτά όλο το 24ωρο. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
2: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιοραυδιστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
3: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιοραυδιστικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Σκοπός μας, η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα.
6: Η σωστή διαχείριση της ενέργειας είναι επιτακτική ανάγκη για όλους και υποχρέωσή μας απέναντι στον πλανήτη. Χρόνης Energy. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, επεξεργασία νερού χρήσης, ανάκτηση ενέργειας. Χρόνης Energy. Ποιότητα, τεχνογνωσία, εξειδίκευση που υπογράφει τη σωστή επιλογή και εφαρμογή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις που εγγυάται την πλήρη τεχνική υποστήριξη. Χρόνης Energy. Πάτρα, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 79. Τηλέφωνο 2610 45733 ή στο www.chronisenergy.gr.
7: Το σκάφος σας αξίζει μία περιουσία. Γι' αυτό εμπιστεύεστε τους καλύτερους. Στεφανάτος Marine. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξολέμβιων μηχανών και αποκλειστικός διανομέας Suzuki και το Hatchu. Πάρκινγκ και εγγυημένη φύλαξη σκαφών. Τώρα και ναυπήγηση σκαφών με την εγγύηση της Teco Rib. Στεφανάτος Μαρίν. Εγνατίας 7 στο Ρίο.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610

0: Kiss Extra 92,2. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Ασχολείστε με την ποδηλασία? Βουκελάτος Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610 430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.
2: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει το Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος. Γιατί είναι χέμηθος. Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση. Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρη 134, τηλέφωνο 2610-3340-29. Είναι ο καλύτερος σου φίλος. Για το κατοικίδιό σας θα κάνατε τα πάντα. Το ίδιο και εμείς, γιατί στον κτηνιατρικό κόσμο θα βρείτε τα πάντα. Τροφές κατοικιδίων, αλλά και παραγωγικών ζώων για κάθε περίσταση, φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, αμέτρητα αξεσουάρ και υπεύθυνες συμβουλές για το μικρό σας τετράποδο. Τώρα και με υπηρεσία διανομής στο χώρο σας, χωρίς χρέωση. Κτηνιατρικός κόσμος. Νέο, συνεχές ωράριο, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Πανεπιστημίου 87, Πάτρα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-450-026.
3: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
4: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
3: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
4: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
3: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το μπαχάρι.
5: Σου εξήγησα. Όλα είναι μπαχάρι. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι μπαχάρι. Κανακάρι και τριών ναυάρχων. 2610-333-003. Βάλε μπαχάρι στη ζωή σου.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Θέλεις ελαστικά και ζάντες με υπεύθυνη τοποθέτηση και σε τιμές για να χαρείς? Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Ελαστικά και ζάντες για όλα τα οχήματα με εργοστασιακή εγγύηση και εγγύηση ενός έτους για σκίσιμο. Μεγάλη διαθεσιμότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Για την ασφάλειά σας στο δρόμο, Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Νοταρά 28α. Τηλέφωνο 2610 43 43 16.

0: Kiss Extra 92,2.
1: Μεγιά!
2: Τέλεια, για να γεννηθείς.
1: Τέλεια.
3: Ευχαριστούμε.
1: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
3: Πιστεύτα.
4: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
3: Καλά. Και παράλληλο που έξω, αγάπη το έχει το κλειάκι του.
1: Το παραέχει κιόλας.
3: Δεν περνάει τίποτα.
1: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
5: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
0: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία. Στα γαλακτοπολία Τζίφρης η ποιότητα δεν είναι απλώς υπόσχεση. Αγνές πρώτες ύλες από τον τόπο μας, γιαούρτι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, κρέμα γεμάτη φυσική ενέργεια, παραδοσιακές πίτες και ζυμαρικά με αυθεντική γεύση. Πραγματική διατροφική αξία για ισορροπημένη υγιεινή επιλογή σε κάθε γεύμα. Γαλακτοπολία Τζίφρης. Τα ωφέλη της παράδοσης στο τραπέζι σας.
6: Βράδιασε και πεινάσατε? Θα παραγγείλετε πίτσα ή πίτα? Γιατί όχι και τα δύο? Γιατί τώρα στο Κάσπερ ήρθε η νέα πίτα πίτσα για ατελείωτη απόλαυση. Και όπως πάντα, πίτες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, δροσερές σαλάτες. Κάσπερ. Fast παραλαμβάνεις, food απολαμβάνεις. Ακροτηρίου 60, Ψαροφάι. Τηλέφωνο 2610-3132-92. Κάσπερ. Με σήμα το χορτάτο φαντασματάκι.
7: Για να περάσεις καλά σε μια έξοδο με φίλους ή την οικογένεια, δεν θέλεις και πολλά. Ποιοτικό φαγητό, καλό κρασί, προσεγμένο σέρβις και λογικές τιμές. Αυτά ακριβώς είναι που προσφέρουμε στην Ταβέρνα του Μανέτα. Κάθε μέρα, εκτός Δευτέρας, με σπιτικά μαγειρευτά, ντόπια κρέατα της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, ψωμί ζυμωτό και δικό μας κρασί. Ταβέρνα Μανέτας, στη Δαφνούλα. Κάθε Σάββατο, με ζωντανή μουσική. Τηλέφωνο κρατήσεων 2694-071-363. Διατίθεται για κάθε είδους συναιστίαση.
8: Κατάστημα!
9: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα? Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
10: Γιωβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
11: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
10: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
11: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσι?
12: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
11: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
13: 80s, 90s and today's extra music plays all day.
0: Kiss Extra.

0: Kiss Extra 92,2.
1: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα. Μητρόπουλος Franz Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος Franz Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για Peugeot και Citroën. Μητρόπουλος Franz Team. Πατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610 644 340.
2: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ, Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση. Ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610 52 32 35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Διαχειρίζεσαι καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης? Ψάχνεις λύσεις στο χειρισμό των φορολογικών σου υποχρεώσεων και αυτοματοποίηση των επικοινωνιών με τους επισκέπτες? Το μέλλον της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι εδώ και αλλάζει τα πάντα. Η Host Hub, η νούμερο 1 πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε προσκαλεί στο δωρεάν workshop της στην Πάτρα με τη συνεργάτητα της Host Hub, Θεοδώρα Δήμα, την 5η-7 Μαΐου 2026, στο Πάτρας Office, στην οδό Αγίου Ανδρέου 55-57, στις 6 το απόγευμα. Έλα να συζητήσουμε από κοντά πώς μπορεί η καθημερινότητά σου να αλλάξει προς το καλύτερο. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μπες τώρα στο www.hosthub.com/workshop και κάνε την εγγραφή σου. Host Hub. Το μέλλον ξεκινά από εδώ.

0: Τέσσερις δεκαετίες γεμάτες μουσική. Ο σταθμός ένας. Kiss Extra. Το έχουμε.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Κάθε ώρα είναι ώρα μουσικής. Kiss Extra.
3: Παίζει τη μουσική που μου αρέσει.

0: Kiss Extra 92,2.
1: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο! Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 981.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
4: Lagom Coffee and More. Snacks, smoothies, φυσική χυμή. Πατρών Κλάους 126. Delivery 2610 343 310. Lagom Café. Πού να τρέχεις αλλού.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
7: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις. Εδώ τα βρίσκεις όλα. Δομικά υλικά, Ράθωσης Φώτης. Από το 1968, το πιο ενημερωμένο κατάστημα με υλικά ποιότητας. Δομικά υλικά και αδρανή, γυψοσανίδες, θερμομονώσεις, ασβεστοβιομηχανία, τζάκια, χρώματα, πάνελ, κυλοδοκή, μπαρμπεκιού. Μεταφορές στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 2693-0-23172. Ράθωσης Φώτης. Λύσεις δόμησης υψηλών απαιτήσεων.
0: Kiss Extra. 80s, 90s. And today's extra music plays all day. Kiss Extra. Το έχουμε.

0: Kiss Extra 92,2. Σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, κάτω από πλατάνια, δίπλα σε τρεχούμενο νερό, μόλις 20 λεπτά από την Πάτρα, θα συναντήσετε την ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ελάτε να απολαύσετε ζουμερά ψητά της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής. Παραδοσιακά μαγειρευτά φαγητά, σπιτικό ψωμί και κρασί παραγωγής μας. Σε ζεστό, άνετο χώρο, με εύκολο πάρκινγκ, άψογο σέρβις και χώρο για να παίξουν τα παιδιά. Παραδοσιακή ταβέρνα, Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας. Ανοιχτά Σαββατοκύριακο και αργίες. Με την εγγύηση της οικογένειας Μανέτα. Κρατήσεις στο 26940 22407. Διατίθεται για κάθε είδους συναισθίαση.
1: Νίκο! Έπιασε βροχή, πάλι θα μπουν νερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο! Εξοφυσάει, ο αέρας μπαίνει από παντού. Νίκο!
2: Μας έπριξες πια. Νίκο και Νίκο, πάμε στον Πετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
3: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616 00 8332.
4: Ασχολείστε με την ποδηλασία. Βουκελάτος Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610 430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.
5: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
6: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
7: Κατάστημα!
8: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool. Πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. Για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool. Πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά. Ανθίας 112 στην Πάτρα. Και στο e-pavla-ecopool.gr.
9: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
10: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
9: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
10: Σκοπός μας, η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα.
11: Βράδιασε και πεινάσατε? Θα παραγγείλετε πίτσα ή πίτα? Γιατί όχι και τα δύο? Γιατί τώρα στο Κάσπερ ήρθε η νέα πίτα πίτσα για ατελείωτη απόλαυση. Και όπως πάντα, πίτες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, δροσερές σαλάτες. Κάσπερ. Fast παραλαμβάνεις, food απολαμβάνεις. Ακροτηρίου 60, Ψαροφάι. Τηλέφωνο 2610 31 32 92. Κάσπερ. Με σήμα το χορτάτο φαντασματάκι.

0: Σένεκα, η νούμερο 1 κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ήρθε και στην Πάτρα. Αν σκέφτεσαι μεταμόσχευση μαλλιών ή ψάχνεις μια αξιόπιστη λύση για την τριχόπτωση, τώρα έχεις τη λύση δίπλα σου. Στη Σένεκα, κάθε περιστατικό είναι μοναδικό. Γι' αυτό προσφέρει εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας βασισμένο στις δικές σου ανάγκες. Όλες οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς με απόλυτη ιατρική ασφάλεια, τηρώντας αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα. Η Σένεκα εξειδικεύεται στις θεραπείες τριχόπτωσης και χάρη στην προηγμένη μέθοδο που εφαρμόζει, προσφέρει φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα με γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητα. Και τώρα όλα αυτά και στην Πάτρα, στην οδό Γερο Κωστοπούλου 19. Κλείσε σήμερα δωρεάν διάγνωση και μάθε ποια είναι η κατάλληλη λύση για εσένα. Μπες στο senecamd.com ή κάλεσε στο 6945 25 25 70 και ζήσε την αλλαγή με τη Σένεκα.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Kiss Extra 92,2.
1: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
2: Μπαχάρι, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
1: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
2: Μπαχάρι, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
1: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το μπαχάρι.
3: Σου εξήγησα. Όλα είναι μπαχάρι. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι μπαχάρι. Κανακάρι και τριών ναυάρχων. 2-6-10-3-33-0-0-3. Βάλε μπαχάρι στη ζωή σου.
4: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει το Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος. Γιατί είναι χέμηθος. Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση.
5: Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρι 134, τηλέφωνο 2610-334029.
4: Είναι ο καλύτερος σου φίλος.
6: Όμορφες μέρες στο κέντρο της πόλης.
7: Hemingway Coffee Bar. Ρίγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
8: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
9: Τρανκουίλο, Δημήτρη πήλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποτύχη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
8: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
9: Εζάτο. Λιγότερα χιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
10: Αλφα Κάζα. Κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
8: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
9: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
11: Ζαλίζεσαι από την πείνα. Μην το σκέφτεσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας, σε ένα μέρος που δεν είναι μόνο για καφέ. Κάτσε καθιστός για να φας μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
12: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
13: Η σωστή διαχείριση της ενέργειας είναι επιτακτική ανάγκη για όλους και υποχρέωσή μας απέναντι στον πλανήτη. Χρόνης Energy. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, επεξεργασία νερού χρήσης, ανάκτηση ενέργειας. Χρόνης Energy. Ποιότητα, τεχνογνωσία, εξειδίκευση που υπογράφει τη σωστή επιλογή και εφαρμογή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις που εγγυάται την πλήρη τεχνική υποστήριξη. Χρόνης Energy. Πάτρα, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 79. Τηλέφωνο 2610 457 33 ή στο www.chronisenergy.gr.

0: Kiss Extra 92,2.
1: Το σκάφος σας αξίζει μια περιουσία. Γι' αυτό εμπιστεύεστε τους καλύτερους. Στεφανάτος Μαρίν. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξολέμβιων μηχανών και αποκλειστικός διανομέας Σουζούκι και το Χάτσου. Πάρκινγκ και εγγυημένη φύλαξη σκαφών. Τώρα και ναυπήγηση σκαφών με την εγγύηση της Teco Rib. Στεφανάτος Μαρίν. Εγνατίας 7 στο Ρίο.
2: Θέλεις ελαστικά και ζάντες με υπεύθυνη τοποθέτηση και σε τιμές για να χαρείς? Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Ελαστικά και ζάντες για όλα τα οχήματα με εργοστασιακή εγγύηση και εγγύηση ενός έτους για σκίσιμο. Μεγάλη διαθεσιμότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Για την ασφάλειά σας στο δρόμο, Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Νοταρά 28α. Τηλέφωνο 2610-43-4316.
3: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Στα γαλακτοπολία Τζίφρης η ποιότητα δεν είναι απλώς υπόσχεση. Αγνές πρώτες ύλες από τον τόπο μας, γιαούρτι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, κρέμα γεμάτη φυσική ενέργεια, παραδοσιακές πίτες και ζυμαρικά με αυθεντική γεύση. Πραγματική διατροφική αξία για ισορροπημένη υγιεινή επιλογή σε κάθε γεύμα. Γαλακτοπολία Τζίφρης. Τα ωφέλη της παράδοσης στο τραπέζι σας.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία και τον αρασιτέχνη τεχνικό. Γεωργικά μηχανήματα, δομικά και οικοδομικά υλικά, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα ίδρευσης και άρδευσης. Γουρδούπης Δημήτρης. Ψάχνετε κάτι και δεν το βρίσκετε? Ζητήστε το μας και θα το έχετε σύντομα. Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Στην οδό Ηλία 41, Ουβριά, στο sales παπάκι γουρδούπης-pavlashop.gr και στο 2610 528 509.

0: Σένεκα, η νούμερο 1 κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ήρθε και στην Πάτρα. Αν σκέφτεσαι μεταμόσχευση μαλλιών ή ψάχνεις μια αξιόπιστη λύση για την τριχόπτωση, τώρα έχεις τη λύση δίπλα σου. Στη Σένεκα, κάθε περιστατικό είναι μοναδικό. Γι' αυτό προσφέρει εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας βασισμένο στις δικές σου ανάγκες. Όλες οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς, με απόλυτη ιατρική ασφάλεια, τηρώντας αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα. Η Σένεκα εξειδικεύεται στις θεραπείες τριχόπτωσης και χάρη στην προηγμένη μέθοδο που εφαρμόζει, προσφέρει φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα με γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητα. Και τώρα όλα αυτά και στην Πάτρα, στην οδό Γεροκοστοπούλου 19. Κλείσε σήμερα δωρεάν διάγνωση και μάθε ποια είναι η κατάλληλη λύση για εσένα. Μπες στο senecamd.com ή κάλεσε στο 6945 25 25 70 και ζήσε την αλλαγή με τη Σένεκα.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Κάθε ώρα είναι ώρα μουσικής της Extra.
3: Παίζει τη μουσική που μου αρέσει.
4: Είναι αυθεντικό.
3: Μου κρατά την καλύτερη παρέα.
2: Extra, extra.
3: Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
4: Τον ακούω.

0: Kiss Extra 92,2.
1: Για να περάσεις καλά σε μια έξοδο με φίλους ή την οικογένεια, δεν θέλεις και πολλά. Ποιοτικό φαγητό, καλό κρασί, προσεγμένο σέρβις και λογικές τιμές. Αυτά ακριβώς είναι που προσφέρουμε στην Ταβέρνα του Μανέτα. Κάθε μέρα, εκτός Δευτέρας, με σπιτικά μαγειρευτά, ντόπια κρέατα της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, ψωμί ζυμωτό και δικό μας κρασί. Ταβέρνα Μανέτας, στη Δαφνούλα. Κάθε Σάββατο, με ζωντανή μουσική. Τηλέφωνο κρατήσεων 26940 71 363. Διατίθεται για κάθε είδους συναιστίαση.
2: Διαχειρίζεσαι καταλήμματα βραχυχρόνιας μίσθωσης? Ψάχνεις λύσεις στο χειρισμό των φορολογικών σου υποχρεώσεων και αυτοματοποίηση των επικοινωνιών με τους επισκέπτες? Το μέλλον της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι εδώ και αλλάζει τα πάντα. Η Host Hub, η νούμερο 1 πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε προσκαλεί στο δωρεάν workshop της στην Πάτρα με τη συνεργάτητα της Host Hub, Θεοδώρα Δήμα, την 5η 7 Μαΐου 2026, στο Πάτρας Office, στην οδό Αγίου Ανδρέου 55-57, στις 6 το απόγευμα. Έλα να συζητήσουμε από κοντά πώς μπορεί η καθημερινότητά σου να αλλάξει προς το καλύτερο. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μπες τώρα στο www.hosthub.com/workshop και κάνε την εγγραφή σου. Host Hub. Το μέλλον ξεκινά από εδώ.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα. Η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό... Ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 26 10 31 70 77. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Βράδιασε και πεινάσατε? Θα παραγγείλετε πίτσα ή πίτα? Γιατί όχι και τα δύο? Γιατί τώρα στο Κάσπερ ήρθε η νέα πίτα πίτσα για ατελείωτη απόλαυση. Και όπως πάντα, πίτες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, δροσερές σαλάτες. Κάσπερ. Fast παραλαμβάνεις, food απολαμβάνεις. Ακροτηρίου 60 Ψαροφάι. Τηλέφωνο 2610-3132-92. Κάσπερ. Με σήμα το χορτάτο φαντασματάκι.
7: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
9: Κάρα μία, κοζιέ η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
8: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
9: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίσει.
10: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
9: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Κι εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα,
11: 80s, 90s and today's extra music plays all day.

0: Kiss Extra 92,2.
1: Όμορφες μέρες στο κέντρο της πόλης.
2: Hemingway Coffee Bar. Ρίγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
1: Για το κατοικίδιό σας θα κάνατε τα πάντα. Το ίδιο και εμείς. Γιατί στον κτηνιατρικό κόσμο θα βρείτε τα πάντα. Τροφές κατοικιδίων αλλά και παραγωγικών ζώων για κάθε περίσταση. Φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, αμέτρητα αξεσουάρ και υπεύθυνες συμβουλές για το μικρό σας τετράποδο. Τώρα και με υπηρεσία διανομής στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Κτηνιατρικός κόσμος. Νέο, συνεχές ωράριο, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Πανεπιστημίου 87, Πάτρα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-450-026.
3: Νίκο! Έπιασε βροχή, πάλι θα μπουν νερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο! Εξοφυσάει ο αέρας, μπαίνει από παντού. Νίκο!
4: Μας έπριξες πια, Νίκο και Νίκο. Πάμε στο Πετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
5: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616 00 8332.
6: Κατάστημα! Κατάστημα!
7: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
8: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο! Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 981.

0: Η Σένεκα, η νούμερο 1 κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ήρθε και στην Πάτρα. Αν σκέφτεσαι μεταμόσχευση μαλλιών ή ψάχνεις μια αξιόπιστη λύση για την τριχόπτωση, τώρα έχεις τη λύση δίπλα σου. Στη Σένεκα, κάθε περιστατικό είναι μοναδικό. Γι' αυτό προσφέρει εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας βασισμένο στις δικές σου ανάγκες. Όλες οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς με απόλυτη ιατρική ασφάλεια, τηρώντας αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα. Η Σένεκα εξειδικεύεται στις θεραπείες τριχόπτωσης και χάρη στην προηγμένη μέθοδο που εφαρμόζει, προσφέρει φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα με γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητα. Και τώρα όλα αυτά και στην Πάτρα, στην οδό Γεροκοστοπούλου 19. Κλείσε σήμερα δωρεάν διάγνωση και μάθε ποια είναι η κατάλληλη λύση για εσένα. Μπες στο senecamd.com ή κάλεσε στο 6945 25 25 70 και ζήσε την αλλαγή με τη Σένεκα.
1: Η ώρα είναι 4.

Kiss Extra και kissextra.gr. Δεν είναι ραδιόφωνο, είναι παρέα.

0: Kiss Extra 92,2.
1: Η σωστή διαχείριση της ενέργειας είναι επιτακτική ανάγκη για όλους και υποχρέωσή μας απέναντι στον πλανήτη. Χρόνης Energy. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, επεξεργασία νερού χρήσης, ανάκτηση ενέργειας. Χρόνης Energy. Ποιότητα, τεχνογνωσία, εξειδίκευση που υπογράφει τη σωστή επιλογή και εφαρμογή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις που εγγυάται την πλήρη τεχνική υποστήριξη. Χρόνης Energy. Πάτρα, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 79. Τηλέφωνο 2610-457-33 ή στο www.chronisenergy.gr.
2: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευνητικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
3: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευνητικά Έολος και Μίνι Έολος. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
4: Lagome Coffee and More. Snacks, smoothies, φυσική χυμή. Πατρών Κλάους 126. Delivery 2610-343-310. Lagome Café. Πού να τρέχεις αλλού.
5: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
6: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
5: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
6: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές, χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
7: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
5: Αυτό λέγεται οργάνωση, μαέστρο.
6: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
8: 80s, 90s and today's extra music plays all day.
0: Kiss Extra.
9: This is extra!
0: Τα αγαπημένα του χτες και μόνο οι επιτυχίες του σήμερα.
9: This is extra.
0: Kiss Extra.
9: This is extra.
0: Έξτρα δόση επιτυχιών.

0: Kiss Extra 92,2.
1: Πεινάς αλίκος και έχει νυχτώσει? Σταμάτα να περιπλανιέσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας. Κάτσε να φας σαν άνθρωπος. Μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά. Ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ και Παρασκευή Σάββατο ανοιχτά όλο το 24ωρο. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
2: Στα γαλακτοπολία Τζίφρης η ποιότητα δεν είναι απλώς υπόσχεση. Αγνές πρώτες ύλες από τον τόπο μας, γιαούρτι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, κρέμα γεμάτη φυσική ενέργεια, παραδοσιακές πίτες και ζυμαρικά με αυθεντική γεύση. Πραγματική διατροφική αξία για ισορροπημένη υγιεινή επιλογή σε κάθε γεύμα. Γαλακτοπολία Τζίφρης. Τα ωφέλη της παράδοσης στο τραπέζι σας.
3: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει το Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος. Γιατί είναι χέμηθος. Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση.
4: Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρεις υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρη 134, τηλέφωνο 2610-334029.
3: Είναι ο καλύτερος σου φίλος.
5: Σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, κάτω από πλατάνια, δίπλα σε τρεχούμενο νερό, μόλις 20 λεπτά από την Πάτρα, θα συναντήσετε την ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ελάτε να απολαύσετε ζουμερά ψητά της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής. Παραδοσιακά μαγειρευτά φαγητά, σπιτικό ψωμί και κρασί παραγωγής μας. Σε ζεστό, άνετο χώρο, με εύκολο πάρκινγκ, άψογο σέρβις και χώρο για να παίξουν τα παιδιά. Παραδοσιακή ταβέρνα, Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας. Ανοιχτά Σαββατοκύριακο και αργίες. Με την εγγύηση της οικογένειας Μανέτα. Κρατήσεις στο 26940-22407. Διατίθεται για κάθε είδου συναισθίαση.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις. Εδώ τα βρίσκεις όλα. Δομικά υλικά, Ράθωσης Φώτης. Από το 1968, το πιο ενημερωμένο κατάστημα με υλικά ποιότητας. Δομικά υλικά και αδρανή, γυψοσανίδες, θερμομονώσεις, ασβεστοβιομηχανία, τζάκια, χρώματα, πάνελ, κυλοδοκή, μπαρμπεκιού. Μεταφορές στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 26930-23172. Ράθωσης Φώτης. Λύσεις δόμησης υψηλών απαιτήσεων.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα μουσικής της Extra.
2: Παίζει τη μουσική που μου αρέσει.
3: Είναι αυθεντικός.
2: Μου κρατά την καλύτερη παρέα.
1: Kiss Extra, feel extra.
2: Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
3: Τον ακούω κάθε μέρα.
4: Καλύτερη παρέα.
1: Kiss Extra. Με κάνει να νιώθω extra.

Τέσσερις δεκαετίες γεμάτες μουσική. Ο σταθμός ένας. Kiss Extra. Το έχουμε.

0: Kiss Extra 92,2.
1: Διαχειρίζεσαι καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης? Ψάχνεις λύσεις στο χειρισμό των φορολογικών σου υποχρεώσεων και αυτοματοποίηση των επικοινωνιών με τους επισκέπτες? Το μέλλον της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι εδώ και αλλάζει τα πάντα. Η Host Hub, η νούμερο 1 πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε προσκαλεί στο δωρεάν workshop της στην Πάτρα με τη συνεργάτητα της Host Hub, Θεοδώρα Δήμα, την 5η-7 Μαΐου 2026, στο Πάτρας Office, στην οδό Αγίου Ανδρέου 55-57, στις 6 το απόγευμα. Έλα να συζητήσουμε από κοντά πώς μπορεί η καθημερινότητά σου να αλλάξει προς το καλύτερο. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μπες τώρα στο www.hosthub.com/workshop και κάνε την εγγραφή σου. Host Hub. Το μέλλον ξεκινά από εδώ.
2: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
3: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
2: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
3: Σκοπός μας, η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Βράδιασε και πεινάσατε? Θα παραγγείλετε πίτσα ή πίτα? Γιατί όχι και τα δύο? Γιατί τώρα στο Κάσπερ ήρθε η νέα πίτα πίτσα για τελείωτη απόλαυση. Και όπως πάντα, πίτες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, δροσερές σαλάτες. Κάσπερ. Fast παραλαμβάνεις, food απολαμβάνεις. Ακροτηρίου 60, Ψαροφάι. Τηλέφωνο 2610-3132-92. Κάσπερ. Με σήμα το χορτάτο φαντασματάκι.
5: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Το σκάφος σας αξίζει μία περιουσία. Γι' αυτό εμπιστεύεστε τους καλύτερους. Στεφανάτος Marine. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξολέμβιων μηχανών και αποκλειστικός διανομέας Suzuki και το Hatchu. Πάρκινγκ και εγγυημένη φύλαξη σκαφών. Τώρα και ναυπήγηση σκαφών με την εγγύηση της Teco Rib. Στεφανάτος Marine. Εγνατίας 7 στο Ρίο. 80s, 90s and today's extra music plays all day.

0: Kiss Extra 92,2.
1: Η καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος, με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την άμπελο από ψηλά, με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα. Καρακάξα μαλαγουζιά. Σε καλή με χαρακτήρα.
2: Ασχολείστε με την ποδηλασία. Βουκελάτος Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610 430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.
3: Κατάστημα! Κατάστημα!
4: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
5: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι, ζεις μέσα στον κόσμο του design.
6: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά αλλάζει όνει στατζιώνε.
5: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
6: Όχι αμόρε, ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε, καπίση.
7: Αλφα Κάζα, όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
6: Design, δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
8: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
9: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα? Μητρόπουλος France Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος France Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για Peugeot και Citroën. Μητρόπουλος France Team. Πατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610-644-340.
10: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610

0: Kiss Extra 92,2.
1: Μεγιά, μεγιά!
2: Τέλεια, για να καίνει η
1: τέλεια!
3: Ευχαριστούμε!
1: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά! Και από κοντά, άψογη ποιότητα!
3: Πιστεύτα!
4: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση!
2: Καλά, και παράλληλο που έξω, αγάπη το έχει το κρυάκι του,
1: Το παραέχει κιόλας!
2: Δεν περνάει τίποτα!
1: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα! Πολύ designata!
5: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
0: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία.
6: Θέλεις ελαστικά και ζάντες με υπεύθυνη τοποθέτηση και σε τιμές για να χαρείς? Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Ελαστικά και ζάντες για όλα τα οχήματα με εργοστασιακή εγγύηση και εγγύηση ενός έτους για σκίσιμο. Μεγάλη διαθεσιμότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Για την ασφάλειά σας στο δρόμο, Κέντρο Ελαστικών Ζαχαρής. Νοταρά 28α. Τηλέφωνο 2610-43-4316.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία και τον αερασιτέχνη τεχνικό. Γεωργικά μηχανήματα, δομικά και οικοδομικά υλικά, χρώματα, ηλεκτρικά εργαλεία, συστήματα ίδρευσης και άρδευσης. Γουρδούπης Δημήτρης. Ψάχνετε κάτι και δεν το βρίσκετε? Ζητήστε το μας και θα το έχετε σύντομα. Τεχνικό πολυκατάστημα Γουρδούπης Δημήτρης. Στην οδό Ηλία 41, Ουβρία, στο sales παπάκι gurdupispavlashop.gr και στο 2610-528-509.
8: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιοραυδιστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
9: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιοραυδιστικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
10: Η γνώση και η εμπειρία από γενιά σε γενιά εξελίσσονται. Χρήστος Λάτσης, ΕΕ. Next Generation. Για σέρβις Nissan και παντός τύπου αυτοκινήτων, διάγνωση βλαβών, επισκευή και συντήρηση, ταχύτητα υπηρεσιών, ποιότητα, εξειδίκευση. Συνεργείο Χρήστος Λάτσης ΕΕ. Σε έναν υπερσύγχρονο χώρο, Βελεστίνου 13. Τηλέφωνο 2610-52-32-35. Σας οδηγεί σταθερά και με ασφάλεια.
11: Η σωστή διαχείριση της ενέργειας είναι επιτακτική ανάγκη για όλους και υποχρέωσή μας απέναντι στον πλανήτη. Χρόνης Energy. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, επεξεργασία νερού χρήσης, ανάκτηση ενέργειας. Χρόνης Energy. Ποιότητα, τεχνογνωσία, εξειδίκευση που υπογράφει τη σωστή επιλογή και εφαρμογή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις που εγγυάται την πλήρη τεχνική υποστήριξη. Χρόνης Energy. Πάτρα, νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών 79. Τηλέφωνο 2610-457-33 ή στο www.chronisenergy.gr.
12: Πρόβλημα με το ψυγείο στο αυτοκίνητο? Γρήγορα στον Παπαλεξόπουλο! Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ψυγεία αυτοκινήτων, φορτηγών, μηχανημάτων βαρέως τύπου με γραπτή εγγύηση έως και 2 χρόνια. Εμπορία καινούριων ψυγείων και άμεση αντικατάσταση σε όλα τα επιβατικά με πλήρη έλεγχο στο όχημά σας. Power Cool Παπαλεξόπουλος. Ηλίας 25, Οβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-981.
13: Νίκο! Έπιασε βροχή, πάλι θα μπουν νερά από την πόρτα της κουζίνας. Νίκο! Εξοφυσάει, ο αέρας μπαίνει από παντού. Νίκο!
14: Μας έπριξες πια. Νίκο και Νίκο, πάμε στον Πετρόπουλο Νίκο να αλλάξουμε τα κουφώματα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα.
15: Κουφώματα αλουμινίου, σιδήρου, PVC, πόρτες ασφαλείας και κάθε είδους σίδηρο κατασκευή για απόλυτη ασφάλεια και τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Πετρόπουλος Νίκος. Θα μας βρείτε Μαυροκορδάτου 7 Ομβριά, Πάτρα. Τηλέφωνο 2616-008332. 80s, 90s and today's extra
0: music plays all day. Kiss Extra.
16: This is extra!
0: Τα αγαπημένα του χτες και μόνο οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Kiss Extra 92,2.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Για να περάσεις καλά σε μια έξοδο με φίλους ή την οικογένεια, δεν θέλεις και πολλά. Ποιοτικό φαγητό, καλό κρασί, προσεγμένο σέρβις και λογικές τιμές. Αυτά ακριβώς είναι που προσφέρουμε στην Ταβέρνα του Μανέτα. Κάθε μέρα, εκτός Δευτέρας, με σπιτικά μαγειρευτά, ντόπια κρέατα της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, ψωμί ζυμωτό και δικό μας κρασί. Ταβέρνα Μανέτας, στη Δαφνούλα. Κάθε Σάββατο, με ζωντανή μουσική. Τηλέφωνο κρατήσεων 26940-71-363. Διατίθεται για κάθε είδους συναισθίαση.
4: Ζαλίζες από την πεινά. Μην το σκέφτεσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας, σε ένα μέρος που δεν είναι μόνο για καφέ. Κάτσε καθιστός για να φας μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά όλη μέρα μέχρι αργά το βράδυ. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
5: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
6: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
5: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
6: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
5: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το μπαχάρι.
7: Σου εξήγησα. Όλα είναι μπαχάρι. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι μπαχάρι. Κανακάρι και τριών ναυάρχων. 2610-333-003. Βάλε μπαχάρι στη ζωή σου.
8: Lagom Coffee and More. Snacks, smoothies, φυσική χυμή. Πατρόν Κλάους 126. Delivery 2610-343-310. Lagom Café. Πού να τρέχεις αλλού.
9: Η καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος, με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την άμπελο από ψηλά, με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα.
10: Καρακάξα. Καρακάξα Μαλαγουζιά. Σε καλή με χαρακτήρα.

Η Σένεκα, η νούμερο 1 κλινική μεταμόσχευσης μαλλιών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, ήρθε και στην Πάτρα. Αν σκέφτεσαι μεταμόσχευση μαλλιών ή ψάχνεις μια αξιόπιστη λύση για την τριχόπτωση, τώρα έχεις τη λύση δίπλα σου. Στη Σένεκα, κάθε περιστατικό είναι μοναδικό. Γι' αυτό προσφέρει εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας βασισμένο στις δικές σου ανάγκες. Όλες οι επεμβάσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από γιατρούς με απόλυτη ιατρική ασφάλεια, τηρώντας αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα. Η Σένεκα εξειδικεύεται στις θεραπείες τριχόπτωσης και χάρη στην προηγμένη μέθοδο που εφαρμόζει, προσφέρει φυσικό και μόνιμο αποτέλεσμα με γρήγορη επιστροφή στην καθημερινότητα.

0: καθημερινότητα. Και τώρα όλα αυτά και στην Πάτρα, στην οδό Γεροκοστοπούλου 19. Κλείσε σήμερα δωρεάν διάγνωση και μάθε ποια είναι η κατάλληλη λύση για εσένα. Μπες στο senecamd.com ή κάλεσε στο 6945 25 25 70 και ζήσε την αλλαγή με τη Seneca.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Κάθε ώρα είναι ώρα μουσικής της Extra.
3: Παίζει τη μουσική που μου αρέσει.
4: Είναι αυθεντικό.
3: Μου κρατά την καλύτερη παρέα.
2: Kiss extra, feel extra.
3: Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
4: Τον ακούω κάθε

0: Kiss Extra 92,2. Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Για το κατοικίδιό σας θα κάνατε τα πάντα. Το ίδιο και εμείς. Γιατί στον κτηνιατρικό κόσμο θα βρείτε τα πάντα. Τροφές κατοικιδίων αλλά και παραγωγικών ζώων για κάθε περίσταση. Φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, αμέτρητα αξεσουάρ και υπεύθυνες συμβουλές για το μικρό σας τετράποδο. Τώρα και με υπηρεσία διανομής στο χώρο σας χωρίς χρέωση. Κτηνιατρικός κόσμος. Νέο, συνεχές ωράριο, κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Πανεπιστημίου 87, Πάτρα. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610 450 026.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις. Εδώ τα βρίσκεις όλα. Δομικά υλικά, Ράθωσης Φώτης. Από το 1968, το πιο ενημερωμένο κατάστημα με υλικά ποιότητας. Δομικά υλικά και αδρανή, γυψοσανίδες, θερμομονώσεις, ασβεστοβιομηχανία, τζάκια, χρώματα, πάνελ, κυλοδοκή, μπαρμπεκιού. Μεταφορές στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους. Στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα. Τηλέφωνο 2693-0-23172. Ράθωσης Φώτης. Λύσεις δόμησης υψηλών απαιτήσεων.
4: Θεωρία νούμερο 1328. Όποιος πιστεύει ότι τα διαμάντια είναι ο καλύτερος φίλος μιας γυναίκας, μάλλον δεν γνωρίζει το Diamond Price. Αγορά χρυσού, Diamond Price. Αυτός είναι ο καλύτερος σου φίλος. Γιατί είναι χέμηθος. Γιατί σε πληρώνει άμεσα της μετρητής το σωστό ποσό. Ενέχειρο αγορά και πώληση επώνυμων ρολογιών. Εμπόριο διαμαντιών, αγορά και εκτίμηση.
5: Έργα τέχνης, συλλεκτικά αντικείμενα, Diamond Price. Αγοράζουμε επώνυμα ρολόγια και πολύτιμα μέταλλα, όπως παλάδιο, ρόδιο και πλατίνα. Τώρα και με πλήρης υπηρεσίες μεσητικού γραφείου. Κανακάρη 134, τηλέφωνο 2610-334029.
4: Είναι ο καλύτερος σου φίλος.
6: Βράδιασε και πεινάσατε. Θα παραγγείλετε πίτσα ή πίτα. Γιατί όχι και τα δύο. Γιατί τώρα στο Κάσπερ ήρθε η νέα πίτα πίτσα για ατελείωτη απόλαυση. Και όπως πάντα, πίτες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, δροσερές σαλάτες. Κάσπερ. Fast παραλαμβάνεις, food απολαμβάνεις. Ακροτηρίου 60 Ψαροφάι. Τηλέφωνο 2610-3132-92. Κάσπερ. Με σήμα το χορτάτο φαντασματάκι.
7: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
8: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
7: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
8: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
9: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
7: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
8: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
10: Όμορφες μέρες στο κέντρο της πόλης.
11: Hemingway Coffee Bar. Ρίγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου. 80s, 90s and today's extra music plays all day.

0: Kiss Extra 92,2.
1: Μεγιά!
2: Τέλεια, για να καίνησε.
1: Τέλεια!
3: Ευχαριστούμε!
1: Καλά, τα νέα σα κουφώματα είναι καταπληκτικά! Και από κοντά, άψογη ποιότητα!
3: Πιστεύτα!
4: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση!
3: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του.
1: Το παραέχει κιόλα.
3: Δεν περνάει τίποτα.
1: Έχω κολλήσει με τα νέα σα κουφώματα. Πολύ designata.
5: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
0: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία.
6: Διαχειρίζεσαι καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης? Ψάχνεις λύσεις στο χειρισμό των φορολογικών σου υποχρεώσεων και αυτοματοποίηση των επικοινωνιών με τους επισκέπτες? Το μέλλον της βραχυχρόνιας μίσθωσης είναι εδώ και αλλάζει τα πάντα. Η Host Hub, η νούμερο 1 πλατφόρμα διαχείρισης ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, σε προσκαλεί στο δωρεάν workshop της στην Πάτρα με τη συνεργάτητα της Host Hub, Θεοδώρα Δήμα, την 5η-7 Μαΐου 2026, στο Πάτρας Office, στην οδό Αγίου Ανδρέου 55-57, στις 6 το απόγευμα. Έλα να συζητήσουμε από κοντά πώς μπορεί η καθημερινότητά σου να αλλάξει προς το καλύτερο. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Μπες τώρα στο www.hosthub.com/workshop και κάνε την εγγραφή σου. Host Hub. Το μέλλον ξεκινά από εδώ.
7: Η καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος, με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την άμπελο από ψηλά, με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα. Καρακάξα Μαλαγουζιά. Σε καλή με χαρακτήρα.
8: Αναζητάτε συνεργείο αυτοκινήτων που να προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες, χαμηλές τιμές και εξειδίκευση στα γαλλικά αυτοκίνητα? Μητρόπουλος Franz Team. Με άρτια καταρτισμένο προσωπικό, τεχνογνωσία και εμπειρία στα γαλλικά αυτοκίνητα, εγγυόμαστε για το καλύτερο αποτέλεσμα. Μητρόπουλος Franz Team. Γνήσια ανταλλακτικά, λιπαντικά και μπαταρίες για Peugeot και Citroën. Μητρόπουλος Franz Team. Πατρών Κλάους 159. Ραντεβού 2610-644-340.
9: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβιβασμοί. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
10: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
9: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
10: Σκοπός μας, η άριστη συνεργασία και το τέλειο αποτέλεσμα.
11: Στα γαλακτοπολία Τζίφρις, η ποιότητα δεν είναι απλώς υπόσχεση. Αγνές πρώτες ύλες από τον τόπο μας, γιαούρτι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, κρέμα γεμάτη φυσική ενέργεια, παραδοσιακές πίτες και ζυμαρικά με αυθεντική γεύση. Πραγματική διατροφική αξία για ισορροπημένη υγιεινή επιλογή σε κάθε γεύμα. Γαλακτοπολία Τζίφρις. Τα ωφέλη της παράδοσης στο τραπέζι σας.

0: Kiss Extra 92,2.
1: Κατάστημα! Κατάστημα!
2: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα, έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-pavla-ecopool.gr.
3: Το σκάφος σας αξίζει μία περιουσία. Γι' αυτό εμπιστεύεστε τους καλύτερους. Στεφανάτος Μαρίν. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο εξολέμβιων μηχανών και αποκλειστικός διανομέας Σουζούκι και το Χάτσου. Πάρκινγκ και εγγυημένη φύλαξη σκαφών. Τώρα και ναυπήγηση σκαφών με την εγγύηση της Teco Rib. Στεφανάτος Μαρίν. Εγνατίας 7 στο Ρίο.
4: Αυγέρος. Υβριδικά ελαιορευστικά μηχανήματα. Οικονομικά, αποτελεσματικά, σχεδόν χωρίς εργατικά. Αυγέρος. Για να μην σας βγαίνει το λάδι.
5: Υβριδική τεχνολογία και αξιοπιστία με τα νέα τηλεχειριζόμενα υβριδικά ελαιορευστικά Aeolos και Mini Aeolos. Αναζητήστε τα στο www.avgeros.gr.
6: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό, ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερ, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
7: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
8: Κάρα μία, κοζία η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, perché η μόδα στα υλικά αλλάζει ogni stagione.
7: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
8: Όχι, amore. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Con stile, με αισθητική, με έπνευση και amore. Καπίσει?
9: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
8: Design δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα.

0: Kiss Extra 92,2.
1: Η καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος, με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την άμπελο από ψηλά, με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα, καρακάξα μαλαγουζιά, σε καλή με χαρακτήρα.
2: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Η σωστή διαχείριση της ενέργειας είναι επιτακτική ανάγκη για όλους και υποχρέωσή μας απέναντι στον πλανήτη. Χρόνης Energy. Θέρμανση, κλιματισμός, ηλιακά συστήματα, επεξεργασία νερού χρήσης, ανάκτηση ενέργειας. Χρόνης Energy. Ποιότητα, τεχνογνωσία, εξειδίκευση που υπογράφει τη σωστή επιλογή και εφαρμογή. Εξουσιοδοτημένο σέρβις που εγγυάται την πλήρη τεχνική υποστήριξη. Χρόνης Energy. Πάτρα, Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 79. Τηλέφωνο 2610 45733 ή στο www.chronisenergy.gr.
4: Βράδιασε και πεινάσατε? Θα παραγγείλετε πίτσα ή πίτα? Γιατί όχι και τα δύο? Γιατί τώρα στο Κάσπερ ήρθε η νέα πίτα πίτσα για ατελείωτη απόλαυση. Και όπως πάντα, πίτες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, δροσερές σαλάτες. Κάσπερ. Fast παραλαμβάνεις, food απολαμβάνεις. Ακροτηρίου 60, Ψαροφάι. Τηλέφωνο 2610 31 32 92. Κάσπερ. Με σήμα το χορτάτο φαντασματάκι.
5: Πεινάς αλίκος και έχει νυχτώσει? Σταμάτα να περιπλανιέσαι. Έλα στο Picnic City στο κέντρο της Πάτρας. Κάτσε να φας σαν άνθρωπος. Μακαρονάδες, πίτσες, απολαυστικά φαγητά. Ανοιχτά μέχρι αργά το βράδυ και Παρασκευή Σάββατο ανοιχτά όλο το 24ωρο. Picnic City. Το φαγητό στο κέντρο. Αγίου Ανδρέου 62.
6: Ασχολείστε με την ποδηλασία? Βουκελάτος Μπρος. Ποδήλατα για όλες τις ηλικίες, για κάθε τερέν και για κάθε επίπεδο ποδηλάτη. Ρούχα και αξεσουάρ για τον αναβάτη, ανταλλακτικά ποδηλάτων για επαγγελματίες και ιδιώτες. Βουκελάτος Μπρος. Τώρα με νέα υπηρεσία παραλαβής και παράδοσης κατοίκων για το υπεύθυνο σέρβις του αγαπημένου σας δικύκλου. Βουκελάτος Μπρος. Καλέστε στο 2610 430065. Πανεπιστημίου 242, Πάτρα.
7: Όμορφες μέρες στο κέντρο της πόλης.
8: Hemingway Coffee Bar. Ρίγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.

Τέσσερις δεκαετίες γεμάτες μουσική. Ο σταθμός ένας. Kiss Extra. Το έχουμε. You may call it in the sea.

0: Kiss Extra 92,2.
1: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Έλα ρε Τζίο, ο Μίτσος είμαι. Έφτασα Πάτρα, λιμάνι. Πες μου που να πίσω τα πλακάκια. Μη μ' αρχίσεις πάλι τα μπελίσιμο και τα ντιζένιο. Έχω δρόμο.
3: Τρανκουίλο, Δημήτρη πύλε μου. Πας ευθεία, στρίβεις δεξιά, αριστερά και μπουμ, Αλφα Κάζα. Η αποθήκη μας είναι πιο κοντά και από το εσπρέσο σου.
2: Δηλαδή δεν έχει πηγενέλα. Μπράβο ρε μαέστρο.
3: Εζάτο, λιγότερα κιλιόμετρα, λιγότερο διοξίδιο, πιο ρισπέτο περί πλανέτα. Και καλύτερες τιμές χωρίς ενδιάμεσους. Καποιησή.
1: Αλφα Κάζα, κατευθείαν από Ιταλία. Με πράσινη λογική και καθαρές τιμές.
2: Αυτό λέγεται οργάνωση μαέστρο.
3: Αυτό λέγεται Αλφα Κάζα.
4: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
5: Σε ένα υπέροχο φυσικό περιβάλλον, κάτω από πλατάνια, δίπλα σε τρεχούμενο νερό, μόλις 20 λεπτά από την Πάτρα, θα συναντήσετε την ταβέρνα «Τα Πλατάνια της Χαλανδρίτσας». Ελάτε να απολαύσετε ζουμερά ψητά της ώρας από ζώα δικής μας εκτροφής, παραδοσιακά μαγειρευτά φαγητά, σπιτικό ψωμί και κρασί παραγωγής μας. Σε ζεστό, άνετο χώρο, με εύκολο πάρκινγκ, άψογο σέρβις και χώρο για να παίξουν τα παιδιά. Παραδοσιακή ταβέρνα, τα πλατάνια της Χαλανδρίτσας. Ανοιχτά Σαββατοκύριακο και αργίες, με την εγγύηση της οικογένειας Μανέτα. Κρατήσεις στο 26940-22407. Διατίθεται για κάθε είδους συναισθίαση. 80s, 90s and today's extra music plays all day.
1: Kiss Extra.

0: Kiss Extra 92,2.
1: Όμορφες μέρες στο κέντρο της πόλης.
2: Hemingway Coffee Bar. Ρίγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα έφαγες πακέτο περιμένοντας 2 ώρες στο λεωφορείο. Έφαγες 3 γκολ στο 5x5 και τέλος έφαγες τούμπα με το ποδήλατο. Συμπέρασμα, η διατροφή σου είναι χάλια. Γι' αυτό ψητοτεχνίες. Σαλάτες, ορεκτικά, μαγειρευτά, σάντουιτς, μπέργκερς, κρέπες και βέβαια ψητά της χάρας και της σούβλας. Απόλαυσέ τα στην αίθουσα, στον κήπο ή στο σπίτι. Ψητοτεχνίες. Ακροτηρίου 5, πλατεία Παπανδρέου. Τηλέφωνο 2610-317077. Ψητοτεχνίες. Αλλιώς θα φας το κεφάλι σου.
4: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. ipatra.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. ipatra.gr.
5: Κατάστημα!
6: Μπορείς να χτυπήσεις την πόρτα σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα. Στο δικό μας, το e-ecopool.gr, μπορείς. Γιατί το e-ecopool.gr είναι πραγματικό κατάστημα με φυσική παρουσία. Ecopool, πλήρης γάμα αναλώσιμων, ανταλλακτικών και εξαρτημάτων για πισίνα, τζακούζι και σάουνα. Έτοιμο παράδοτα. Ecopool, πισίνα, τζακούζι, σάουνα. Επισκεφτείτε μας κυριολεκτικά Ανθίας 112 στην Πάτρα και στο e-ecopool.gr.
7: Η καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την άμπελο από ψηλά με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα. Καρακάξα Μαλαγουζιά. Σε καλή με χαρακτήρα.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα μουσικής της Extra.
2: Παίζει τη μουσική που μου αρέσει.
3: Είναι αυθεντικό.
2: Μου κρατά την καλύτερη παρέα.
1: Extra, feel extra.
2: Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
3: Τον ακούω

0: Kiss Extra 92,2.
1: Τζοβάνι μου, πάλι σε εκθέσεις. Στο Μιλάνο, στην Πολόνια, στο Παρίσι. Ζεις μέσα στον κόσμο του design.
2: Κάρα μία, κοζί η ζωή μου. Γυρίζω την Ευρώπη, περκέ η μόδα στα υλικά. Αλλάζει όνει στατζιόνε.
1: Εμείς δηλαδή τι να κάνουμε, να σε χαζεύουμε στα stories?
2: Όχι, αμόρε. Ό,τι βλέπω στο Μιλάνο και σε άλλες τσιτά, το βρίσκεις στην Αλφα Κάζα. Κον στήλε, με αισθητική, με έπνευση και αμόρε. Καπίσει.
3: Αλφα Κάζα. Όλη η Ευρώπη είναι εδώ.
2: Design. Δεν είναι να το βλέπεις, είναι να το ζεις ogni giorno. Και εγώ θα πάω λίγο Μπαρτσελόνα για δουλειά πάντα, ε?
0: Kiss Extra.
4: 80s, 90s. And today's extra music plays all day.
0: Kiss Extra. Το έχουμε.

0: Kiss Extra 92,2.
1: Η καρακάξα είναι πτηνό χρώματος μαύρου ηριδίζοντος, με στενό μακριάτρακτο και λαμπερά μάτια. Προσεγγίζει την άμπελο από ψηλά, με διστακτικές κινήσεις και σποραδικά τσιμπήματα στον καρπό, πάντα στις πιο όριμες ρόγες. Κάποιοι λίγοι τυχεροί τότε ακριβώς ακούνε τη φωνή του Σεπτέμβρη. Αυτή είναι σε χαμηλούς παιχνιδιάρικους τόνους μακράς εκφοράς. Είναι το κάλεσμα στο τέρι του να έρθει για γεύμα. Καρακάξα. Καρακάξα μαλαγουζιά. Σε καλή με χαρακτήρα.
2: Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. ipatra.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. ipatra.gr.
2: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
4: Βράδιασε και πεινάσατε. Θα παραγγείλετε πίτσα ή πίτα. Γιατί όχι και τα δύο. Γιατί τώρα στο Κάσπερ ήρθε η νέα πίτα πίτσα για ατελείωτη απόλαυση. Και όπως πάντα, πίτες, μπέργκερς, κλαμπ σάντουιτς, δροσερές σαλάτες. Κάσπερ. Fast παραλαμβάνεις, food απολαμβάνεις. Ακροτηρίου 60 Ψαροφάι. Τηλέφωνο 2610 31 32 92. Κάσπερ. Με σήμα το χορτάτο φαντασματάκι.

0: Kiss Extra 92,2.
1: Όμορφες μέρες στο κέντρο της πόλης.
2: Hemingway Coffee Bar. Ρίγα Φεραίου και Γεροκοστοπούλου.
3: Να φάμε κάτι. Ας πούμε εδώ.
4: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
3: Συγγνώμη, λάθος. Πού κάλεσα?
4: Μπαχάρη, μαγειρίο ψητοπολείο, παρακαλώ.
3: Πάλι λάθος. Μαρία, τι γίνεται? Σε όποιον αριθμό και να καλέσω, απαντάει το μπαχάρι.
5: Σου εξήγησα. Όλα είναι μπαχάρι. Από το πρωί με τα μαγειρευτά μέχρι το βράδυ με τα ψητά της σούβλας και της γάρας. Όλα είναι μπαχάρι. Κανακάρι και τριών ναυάρχων. 2610-333-003. Βάλε μπαχάρι.

0: Kiss Extra 92,2. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. ipatra.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. ipatra.gr.

0: Kiss Extra 92,2.
1: Θέλω ίντερνετ με ταχύτητα 50 Mbps. Όχι έως 50, αλλά 50 Mbps. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.

Kiss Extra 92,2. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Κάθε ώρα είναι ώρα μουσικής. Kiss Extra.
2: Πες τη μουσική που μου αρέσει.
3: Είναι αυθεντικός.
2: Μου κρατά την καλύτερη παρέα.
1: Kiss Extra, feel extra.
2: Είναι αγαπημένος μου σταθμός.
3: Τον ακούω

0: Kiss Extra 92,2. Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.
1: 80s, 90s and today's extra music plays all day.
0: Kiss Extra.
2: This is extra!
0: Τα αγαπημένα του χτες και μόνο οι επιτυχίες του σήμερα. Kiss

Kiss Extra 92,2. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.

Kiss Extra 92,2. Η Πάτρα σε ένα πόρταλ. Η Πάτρα.gr. Ό,τι συμβαίνει στην Πάτρα με ένα κλικ. Η Πάτρα.gr.

Kiss Extra 92,2. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.